0: Έχω να σε βέβαιο ασέ.
1: Βάλε ζώτα κάνα.
0: Βάλε να σε βέβαιο ασέ.
1: Βάλε ζώτα κάνα.
2: The Yaron FM Sunday Soccer Show, Sunday 6 to 9 PM with Fox Sirue Rihahela Mwana, the hottest, the number all day.